Μου και ένα FM. Ρουίμπο Τόπ. Ρουίμπο Νιεντάουα. Ρουίμπο Ρουρεάγι Κενό. Νερίου Ομοδενιά. Ρουίμπο Ρουράκο Εμπέσα. Νερίουμπο Ναμπέσα. Ομοδενιά. Να μου και ένα FM. Νιου Χουδουμουνό. Δικρίνιο και ένα FM. Ρουίγο και συντεκιά Ρουίμπο. Ο καουράδι μου. Ο καουγαρού μπορεί να είναι ατία. Χαου χαου. Ο και όταν η ραμπέσα. Βάρε μου ακόμα μια ρουίμπο νιλουρικού. Μπέσε σιω οικό γκρεδεκά. Ρουίμπο νιμπέσα. Όμω δεν νιά. Μου τα μπορεί να είναι FM. Ρουίμπο τόπ. Ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρουίμπο ρου